Νίκος Κουρκουλής, κυρίες και κύριοι, στο όμορφο αυτό Potpourri Radio 4B. Ακούτε την ελληνική φωνή της Ριζβάνης με τον Παντελή Κώτη μαζί σας έως τις 11. Μείνετε μαζί μου, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε μια πολύ ευχάριστη ώρα. Επέλεξα ωραία τραγούδια σας και θα σας αρέσει πάρα πολύ. Πάμε να ακούσουμε τη Γλυκερία, την Κουρσάρα λέει.

Η Κουσάρα, κυρίες και κύριοι, μουσική και στίχη του Γιώργου Ζήκα. Ερμηνεία, η γλυκιά και μελωδική φωνή της Γλυκερίας με δεύτερη φωνή το Μακεδόνα. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον Βέρτη, τον Νίκο Βέρτη.

Ένα από τα πολλά τραγούδια που έγραψε ο Παπαδόπουλος, ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, για το Βέρθη, κυρίες και κύριοι, στο όμορφο αυτό τραγούδι. Ράδιο Φορύμπη, ακούτε την ελληνική φωνή της Ρισβάνης. Ίσως πολλοί από εσάς, κυρίες και κύριοι, να αναρωτιέστε, καλά, ο Παντελής δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει και πηγαίνει στο ράδιο συνέχεια, δύο φορές την εβδομάδα? Όχι, έχω πάρα πολλές δουλειές να κάνω, κυρίες και κύριοι. Πάρα πολλές δουλειές. Είμαι πολύ απασχολημένος και πολύ στενοχωρημένος. Η κόρη μου υποφέρει. Τέλος πάντων, τα παιδιά, σχολεία, να βοηθήσει ο παππούς και η γιαγιά και ούτω καθεξής. Δεν χρειάζεται να σας τα πω. Όταν είστε παππούδες ή γιαγιάδες, γνωρίζετε πολύ καλά τι αντιμετωπίζουμε, και ιδιαίτερα όταν το παιδί σας είναι άρρωστο. Όμως, γιατί το κάνω? Το κάνω γιατί είμαι υπεύθυνος. Είμαι υπεύθυνος. Με έχουν βάλει το Συμβούλιο του Ραδιοφωνικού του Ελληνικού Προγραμμάτου, με έχουν βάλει υπεύθυνο για τα προγράμματα του, τα ελληνικά προγράμματα, και προσπαθώ όσο μπορώ να κρατήσω με την ελληνική γλώσσα στον αέρα, διότι δυστυχώς οι εθελοντέ εκφωνητέ συνέχεια ολιγοστεύουν. Όποιος φεύγει στον άλλο κόσμο, δεν είναι δύσκολο να φέρεις καινούριο πρόσωπο εδώ πέρα, γιατί είναι εύκολο να το καταλάβουμε, δεν έχουμε μετανάστευση. Τα παιδιά τα καινούρια που έρχονται, φοιτητές και ούτω καθεξής, είναι απασχολημένα, και έτσι εμείς οι πιο ηλικιωμένοι προσπαθούμε να κρατήσουμε τα προγράμματά μας ζωντανά όσο μπορούμε περισσότερο. Γι' αυτό είμαι εδώ, κυρίες και κύριοι, γιατί έχω πάρει μια ευθύνη και είμαι ένας άνθρωπος που όταν πω το ναι σε κάτι, προσπαθώ να είμαι πάντοτε υπεύθυνος σε αυτό που μου έδωσαν οι άλλοι του Συμβουλίου. Αυτό έτσι για να το γνωρίζετε, ότι ναι, μ' αρέσει το ράδιο, αλλά όχι τόσο πολύ για να έρχομαι δύο φορές την εβδομάδα. Πάμε στο επόμενο μας τραγούδι, με ένα τραγούδι του Μενιδιάτη, του Χρήστου Μενιδιάτη, ο γιος του αείμνηστου Μιχάλη.

κάθε μέρα τραγούδια, κάθε μέρα ενημέρωση και σήμερα Τετάρτη πρωί ο Παντελής Κώτης μαζί σας έως τις 12, έως τις 11, συγγνώμη. Ο Αχάριστος λέει δεν βλέπει όλα όσα έκανες γι' αυτό και όλα όσα του έδωσες, θυμάται μόνο όσα δεν του έδωσες. Θα το επαναλάβω. Ο Αχάριστος δεν βλέπει όλα όσα έκανες γι' αυτόν και όλα όσα του έδωσες, θυμάται μόνο όσα δεν του έδωσες. Πάμε στο επόμενο μας τραγούδι με ένα πανέμορφο παλιό τραγούδι του Γιώργου Νταλάρα, κυρίες και κύριοι.

Σταμάτης Γονίδης, κυρίες και κύριοι, στο όμορφο αυτό τραγούδι Radio Forbi ακούτε την ελληνική φωνή της Ρισβάνης. Γνωρίζετε ότι ο αρχαιότερος πολιτισμός στον κόσμο θεωρείται ο πολιτισμός των Αμπορίγινων, των Ιθαγενών της Αυστραλίας, με συνεχόμενη παρουσία, λέει, για τουλάχιστον 50.000 χρόνια, σύμφωνα με ερεύνες που έχουν γίνει. Μάλιστα. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι, προσωπικά εγώ θα το αφιερώσω στο φίλο μου, τον Γιάννη. Τον Γιάννη Μιχελή, που εμένα δεν μου τηλεφωνάει γιατί γνωρίζει ότι δεν είμαι καλός στις κομπιούτες για να του βρω τραγούδια, αλλά του βρήκα ένα ωραίο τραγούδι σήμερα και του το αφιερώνω εγώ προσωπικά. Γιάννη, για σένα, άτιμη καρδιά, λέει, άτιμη καρδιά, άχ, η καρδιά.

άτιμη καρδιά, λέει, αυτό το βρήκα επίτηδες για το φίλο μου το Γιάννη, το Μιχελή, αφιερωμένο στο Γιάννη, που του αρέσει τόσο πολύ το 4B που θα τηλεφωνήσει τουλάχιστον 3-4 φορές σε κάθε πρόγραμμα. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, για την αγάπη που μας δείχνεις. Όχι, παρήκε και σε ανακοινώσεις, θα πω κάτι για την εθνική μας ομάδα. Αξίζει τον κόπο να πούμε 5 λόγια για την εθνική μας ομάδα. Αύριο, κυρίες και κύριοι, δηλαδή Παρασκευή πρωί, ώρα Αυστραλίας, η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας. Τα εισιτήρια είναι πουλημένα εδώ και μία εβδομάδα. Δεν έχει ούτε ένα εισιτήριο ελεύθερο. Η Τούμπα είναι γεμάτη στη Θεσσαλονίκη. Μετά την Κυριακή βράδυ, ώρα Ελλάδος, δηλαδή Δευτέρα πρωί, ώρα Αυστραλίας, αύριο, όπως είπα, θα παίξουμε την Ολλανδία. Την Κυριακή θα ξαναπαίξουμε τη Γερμανία. Όπως γνωρίζετε, προχθές, πριν 2-3 μέρες, η Ελλάδα έκανε κάτι που δεν περίμενε και ο πιο αισιόδοξος Έλληνας φίλαθλος, να νικήσουμε τη Γερμανία μέσα στο στέκι της, μέσα στο γήπεδό της. Είναι πρώτη φορά έγινε στην ιστορία του ποδοσφαίρου μας, πρώτη νίκη που έχουμε κάνει στο εθνικό συγκρότημα της Αυστραλίας, στην εθνική ομάδα της Αυστραλίας. Δηλαδή, εγώ είμαι ποδοσφαιρόφιλος, είμαι πολύ ποδοσφαιρόφιλος, είμαι Ολυμπιακάκιας, αλλά πρώτα είμαι την εθνική Ελλάδος. Για την εθνική Ελλάδος θα σηκωθώ να δω ποδόσφαιρο, δηλαδή 3-4 ώρα το πρωί. Για τον Ολυμπιακό δεν σηκώνομαι, σας το λέω κατηγορηματικά αυτό. Μόνο αν έχει κάνει τελικό όπως έπαιξε στην Ευρώπη και ούτω καθεξής. Σε τέτοιους μεγάλους αγώνες δεν μπορώ να σηκωθώ. Αλλά είμαι εθνική Ελλάδος και το νιώθω. Δηλαδή η καρδιά μου χτυπάει δυνατά όταν παίζει η εθνική Ελλάδος. Ευχόμεθα όλοι. Δεν κάνει διαφορά τι ομάδα ακολουθάμε στην Ελλάδα, η εθνική μας, να κάνει κάτι το ακατόρθωτο που έκανα τα παιδιά το 2004 στο Euro, Euro 2004. Όλη η ευχή μας να προσευχόμεθα, γιατί το αξίζουν αυτά τα παιδάκια. Είναι νεαροί οι πιο πολλοί και δίνουν τη ψυχή τους για τη γαλανόλευκη. Καλή τύχη, παιδιά, και να σας καμαρώνουμε. Πάμε στο επόμενο τραγούδι με ένα πολύ ωραίο τραγούδι της Δέσποινας Βανδύς.

Δέσποινα Βαντή, κυρίες και κύριοι, στο όμορφο αυτό τραγούδι. Μας έμειναν 16 λεπτά, πάμε στις ανακοινώσεις μας. Δυστυχώς αρχινάμε μια θλιβερή ανακοίνωση με μια γυναίκα πολύ γνωστή, πάρα πολύ γνωστή στην παροικία. Απεβίωσε η συμπάρικός μας Μαρία Μπούρμπουλας, το γένος Κόνια, από Χίο, ετών 77, η κηδεία της θα γίνει από τον Ιερό Ναό του Κίμης της Θεοτόκου, Μακραβά, την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και ώρα 11:30 το πρωί. Η Ελληνική Επιτροπή του Ραδίου 4B εκφράζει τα συλληπιτηριά της στην οικογένεια της αποθανούσης. Ευχαριστούμε την οικογένεια Μπούρμπουλα για την ευγενή προσφορά των 100 δολαρίων εις μνήμη της αείμνηστης Μαρίας. Και εγώ προσωπικά θέλω να δώσω τα θερμά συλληπιτήρια εκ μέρους όλη της οικογένειάς μου στον κουμπάρο μου, τον Κυριάκο Κόνια, για το χαμό της αδερφής του, και στον σύζυγο, τον Πίτα Μπούρμπουλα, και γενικά σε όλη την οικογένεια. Τα συλληπιτήριά μας, να είστε καλά, να τη θυμάστε. Η επόμενη ανακοίνωση λέει: θέλουμε να δημιουργήσουμε κάτι που θα φέρει πιο κοντά τη νέα γενιά των Ελλήνων στο Μπρίσμπα και θα μας βοηθήσει να μείνουμε κοντά στις ρίζες, στην κουλτούρα και την ελληνική μας κληρονομιά. Και επειδή αγαπάμε το ποδόσφαιρο, σκεφτήκαμε ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να ενώσουμε την κοινότητά μας. Έτσι γεννήθηκε το κύπελο Αιγαίου το Σαββάτο 3 Οκτωβρίου στο γήπεδο του Olympic Γερόγκα. 8 ομάδες από διαφορετικές ελληνικές και κυπριακές κοινότητες συλλόγους θα συναντηθούν για το πρώτο κύπελο Αιγαίου. Θα συμμετάσχουν οι ακόλουθες 8 ομάδες: ομάδα Κρήτης, ομάδα Κύπρου, ομάδα Κος, ομάδα Ρόδου, ομάδα Καστελοριζίου, ομάδα Κυθυριών, ομάδα Σπαρτιατών, Σαροκοτιανό και ομάδα Μακεδονίας. Είναι μια ευκαιρία να έρθει κοντά όλη η ελληνική κοινότητα, οι νέοι, οι γονείς, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι οικογένειες και οι φίλοι μας. Οι παππούδες μας δούλεψαν πολύ σκληρά για να κτίσουν την ελληνική κοινότητα που έχουμε σήμερα στην Αυστραλία και να κρατήσουν ζωντανές τις παραδόσεις μας. Τώρα είναι η δικιά μας σειρά να συνεχίσουμε αυτό που ξεκίνησαν. Θέλουμε το κύπελο Αιγαίου να γίνει μια παράδοση που θα ενώνει την ελληνική κοινότητα. Θέλουμε το κύπελο Αιγαίου να γίνει μια παράδοση που θα ενώνει την ελληνική κοινότητα.

Worcester ή West End. Ελάτε να γιορτάσουμε την παράδοση, την ποιότητα και την γεύση του χαλουμιού και της κυπριακής κουζίνας, την κυπριακή φιλοξενία με φαγοπότη, χαρά, διασκέδαση, ζωντανές επιδείξεις, εκθέσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Για ζωντανή μουσική θα έχουμε την δημοφιλής ορχήστρα Αετός από τη Μέλβουρνη. Σας περιμένουν. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο Στάθη 0412-524-116 ή στο Βασίλη στο 0417-716-012 εκ του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτές ήταν οι ανακοινώσεις παροικίες μας, κυρίες και κύριοι, και πάμε πίσω στα τραγούδια μας.

Και λέει και λέει εκείδου, κύριε Σιγήρη, στο όμορφο αυτό τραγούδι. Μας έμειναν 5 λεπτά, θα κλείσουμε για να μην σταματήσουμε το επόμενο τραγούδι, που είναι ένα όμορφο παλιό τραγούδι του Μανώλη Αγγελόπουλου. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος ενός ακόμη προγράμματος μας. Τα ελληνικά προγράμματα θα είναι πάλι μαζί σας απόψε στις 7 και αύριο το πρωί στις 10 ζωντανά με τον Θεοχάρη. Ο Θεοχάρης είναι διακοπές από το Πανεπιστήμιο και θα κάνει ζωντανό το πρόγραμμα. Συντονιστείτε αύριο το πρωί να ακούσετε ζωντανά το Θεοχάρη, κυρίες και κύριοι. Εγώ θα είμαι πάλι μαζί σας την ερχόμενη Παρασκευή στα Λαϊκά Σκαλοπάτια με το συνεργάτη μου, το Γιώργο Μετοχιανάκη. Μέχρι τότε, γεια σας και να έχετε ένα καλό, μα πάρα πολύ καλό απόγευμα. Γεια σας.

Καλησπέρα σας. Εδώ ο Πολυεθνικός Ραδιοφωνικός Σταθμός σε συχνότητα 98,1. Σας καλωσορίζω στο πρόγραμμα της Τετάρτης, ένα κυπριακό πρόγραμμα που σας το παρουσιάζει ο Ανδρέας Σταύρου. Θα σας κρατήσω συντροφιά για μια ώρα. Μια ώρα θα ελπίζω να περάσουμε όμορφα με τα τραγούδια και τα άθρα που έχουμε βρει, να περάσουμε μια όμορφη ώρα. Στο πρόγραμμα μας, αγαπητοί ακροατές, είναι οι ανακοινώσεις της παροικίας μας, οι ειδήσεις από την Κύπρο, έναν άθρο που έχω διαλέξει για σας και φυσικά τα τραγούδια μας από Κύπρο και Ελλάδα. Και ανοίγουμε το πρόγραμμα μας, αγαπητοί ακροατές, με τον Κυριάκο Μαπούρα, τριανταφυλλένιον Παπλωμα. Καλή σας ακρόαση, αγαπητοί ακροατές.

Και μετά από την Ευασιλική Χατζαδάμου που μας ερμήνευσε το τραγούδι «Μιλιά μου αθισμένη», αγαπητοί ακροατές, η ώρα μας είναι 7 και 10 λεπτά. Μαζί σας είναι ο Ανδρέας Σταύρου και συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με τις ειδήσεις από την πατρίδα.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό μετά και τις επαφές του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Νέα Υόρκη βρίσκονται στο επίκεντρο συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου. Χθες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διεμήνησε πως το Κυπριακό δεν βρίσκεται σε αδιέξοδο. Την ίδια στιγμή ανέφερε ότι στηρίζει την προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών μέσα από συγκεκριμένες ιδέες, οι οποίες αφορούν στην μεθοδολογία, την ουσία του Κυπριακού και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Σημείωσε πως πρόκειται για νέες δημιουργικές προτάσεις, οι οποίες τυχάνουν θετικής ανταπόκρισης από τον Αντώνιο Κουντέρες. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε επίσης στα επόμενα βήματα, λέγοντας ότι είναι σε εξέλιξη μεγάλη προσπάθεια της ελληνοκυπριακής πλευράς, η οποία στηρίζεται σε πράξεις και όχι σε λόγια. Νέο πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας αναμένεται να τεθεί το απόγευμα προς έγκριση ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός διευκρίνησε ότι εξετάζονται πρόσθετες παρεμβάσεις για στήριξη των πολιτών πέραν των μέτρων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ. Σημείωσε ότι προτεραιότητα παραμένει η στοχευμένη στήριξη των χαμηλών εισοδηματικά στρωμάτων και των ευάλωτων ομάδων. Ωστόσο, δεν αποκλείει τη λήψη και οριζόντιων μέτρων, επισημένοντας ότι ορισμένα προβλήματα αφορούν στο σύνολο των πολιτών. Ο κ. Κεραυνός υπογράμμισε πως η κυβέρνηση αξιολογεί διαρκώς την κατάσταση, διαβεβαιώνοντας πως θα συνεχίσει να στηρίζει τα κοινωνικά στρώματα. Ο Αβεροφνεοφύτου, όπως και κάθε ενδιαφερόμενος, έχει την δυνατότητα να διεκδικήσει το χρήσμα του υποψηφίου του ΔΣ για τις προεδρικές εκλογές μέσα από τις εσωκομματικές διαδικασίες, δήλωσε στο πρωινό δρομολόγιο ο αναπληρωτής πρόεδρος του κόμματος Ευθύμιος Δίπλαρος. Ανέφερε ότι δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχει οποιοδήποτε μέλος, εφόσον εξασφαλίσει 500 υπογραφές, εκ των οποίων οι 100 θα πρέπει να προέρχονται από μέλη του Ανωτάτου Συμβουλίου. Ο κύριος Δίπλαρος τόνισε ότι με δεδομένη πλέον την απόφαση του εκτελεστικού γραφείου θα πρέπει να τερματιστεί η δημόσια συζήτηση και να διατηρηθούν χαμηλοί τόνοι έτσι ώστε η διαδικασία να προχωρήσει ομαλά και χωρίς να δημιουργείται ανησυχία στη βάση της παράταξης. Σημείωσε επίσης ότι περίπου 50.000 μέλη του ΔΣ θα κληθούν να επιλέξουν τον υποψήφιο της παράταξης με κάλπες οι οποίες θα στηθούν σε όλες τις επαρχίες. Ο πρόεδρος της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Σχολικών Εφοριών, Νίκος Μεγάλεμος, δηλώνει πως οι διαπιστώσεις της ελεγκτικής υπηρεσίας όσον αφορά την εγκατάσταση κλιματιστικών στα δημόσια σχολεία είναι αποδεκτές. Σημειώνει ότι η έκθεση ταυτίζεται και με ορισμένες ανησυχίες της Συνομοσπονδίας, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι στις διαπιστώσεις της ελεγκτικής υπηρεσίας υπάρχει κάποια δόση υπερβολής που προκάλεσε πανικό στον κόσμο. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ο κ. Μεγάλεμος διαβεβαίωσε ότι τα σχολεία είναι ασφαλή και δεν υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς από τα κλιματιστικά. Αναφερόμενος σε περιστατικό στο Λύκειο Εθνομάρτυρα Κυπριανού, όπου 4 κλιματιστικά φαίνεται να συνδέθηκαν από άγνωστο άτομο, χωρίς να το γνωρίζει η διεύθυνση και η σχολική εφορία, ανέφερε ότι θα καταβληθεί προσπάθεια για διερεύνηση του περιστατικού. Ο κ. Μεγάλεμος σημείωσε ότι η έκθεση της ελεγκτικής υπηρεσίας αποτελεί εργαλείο βελτίωσης για τις σχολικές εφορίες. Σε πλήρη επιφυλακή βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές μετά τον εντοπισμό χθες και δεύτερης νεκρής χήνας στο πάρκο Αθαλάσσας. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ο πρόεδρος του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου, Δημήτρης Επαμινώντας, ανέφερε ότι η χήνα μεταφέρθηκε στις κτηνιατρικές υπηρεσίες και υποβάλλεται σε αναλύσεις για τη γρίπη των πτηνών. Σημείωσε ότι ο υπότυπος H5N1 που ταυτοποιήθηκε στην πρώτη νεκρή χήνα είναι υψηλής παθογένειας. Ως εκ τούτου, πρόσθεσε, έχουν ενημερωθεί ο Σύνδεσμος Πτηνοτρόφων, οι κτηνίατροι, το Ταμείο Θύρας και το Τμήμα Δασών και έχουν εκδοθεί ενημερωτικά δελτία για το κοινό. Ο κύριος Επαμινώντας εξήγησε ότι ο συγκεκριμένος ιός είναι πάρα πολύ μεταδοτικός και έχει υψηλή θνητότητα. Σημείωσε ότι για τον λόγο αυτό καταβάλλονται προσπάθειες για προστασία των εκτροφών. Επισήμανε ωστόσο ότι δεν συντρέχει σοβαρός κίνδυνος, καθότι το πάρκο Αθαλάσσας βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από τις πρώτες εντατικές εκτροφές πτηνών. Ο πρόεδρος του Κτηνιατρικού Συλλόγου σημείωσε εξάλλου πως ο συγκεκριμένος ιός δεν αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε την επιβολή κυρώσεων σε βάρος 10 φυσικών προσώπων και οντοτήτων επειδή φέρονται να βοήθησαν το Ιράν να προμηθευτεί όπλα και συναφές υλικό. Ορισμένες από αυτές τις οντότητες έχουν ως έδρα την Κίνα και το Πακιστάν. Οι κυρώσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας της κυβέρνησης Τραμπ να απομονώσει οικονομικά το Ιράν, αναγκάζοντάς το να διαπραγματευτεί μια συμφωνία για τερματισμό του πολέμου. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξακολουθήσουν να πλήττουν όσους παρέχουν υλική, τεχνολογική ή οικονομική στήριξη στο Ιρανικό καθεστώς, επιτρέποντάς του να συνεχίσει την τρομοκρατική του δράση. Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών θα εξακολουθήσει να εντοπίζει, να αποκαλύπτει και να απομονώνει τους αρρωγούς του Ιράν, υπογράμμισε ο Σκοτ Μπέσεντ. Στην Ουκρανία, τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο και στην ευρύτερη περιφέρεια της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Άλλοι 7 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Τα ρωσικά πλήγματα με πυράβλους και ντρόουν σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες. Σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου, προκλήθηκαν πυρκαγιές σε τρεις συνοικίες της πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα να υποστούν σοβαρές ζημιές κατοικίες, υποδομές, αποθήκες και οχήματα. Κίτρινη προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα εξέδωσε για σήμερα η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα βρίσκεται σε ισχύ από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες θα επηρεάσουν περιοχές στα βόρεια, στα ορεινά και στο εσωτερικό. Σε περιοχές...
1: Και αυτό ήταν οι ειδήσεις από την Κύπρο, αγαπητοί ακροατές. Η ώρα μας, αγαπητοί ακροατές, είναι 7 και 17 λεπτά και συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ακόμα έναν κυπριακό τραγούδι που μας το ερμηνεύει ο Κυριάκος Μαπούρας, «Βοήθα Παναγιά μου».

Βοήθα Παναγιά μου. Αγαπητοί ακροατές, η ώρα μας είναι 7 και 20 λεπτά και θα πάμε τώρα στο άθρο μας. Το άθρο μας απόψε είναι «Συμμαχίες δεν γίνονται για τουριστικούς λόγους, αλλά για την Τουρκία». Αντιδρά και εξαπολύει απειλές η κατοχική δύναμη επειδή η Κύπρος και η Ελλάδα ενισχύονται αποτρεπτικά, αναβαθμίζουν στρατιωτικές συνεργασίες. Από τον Ερτογάν, τον αντιπρόεδρο Γκιλμάζ, μέχρι και τον αντικατάσκοπο και υπουργό εξωτερικών Χακάν Φιντάν, όλοι διαμαρτύρονται και αντιδρούν γιατί ενισχύεται η Κυπριακή Δημοκρατία. Στους αντιδρούντες κατά εντολή Άγκυρας και οι εγκάθετοι της τα κατεχόμενα που δίνουν συνεχώς διαπιστευτήρια στον Ερτογάν και στο καθεστώς του. Είναι ξεκάθαρο ότι οι περισσότεροι ενοχλούνται από τις συνεργασίες καθώς θεωρούν ότι αυτές επηρεάζουν τους τουρκικούς επεκτατικούς σχεδιασμούς. Επιβάλλεται όπως η Κύπρος και η Ελλάδα ενισχύονται αποτρεπτικά. Η Κύπρος βρίσκεται μονίμως απέναντι σε μια επιθετική δύναμη η οποία κατέχει εδάφη της και ως εκ τούτου δεν έχει άλλη επιλογή. Από την εισβολή του 1974 όλες οι κυβερνήσεις αναφέρονται σε αμυντική θωράκιση. Αυτή η ενίσχυση θεωρήθηκε από πολλούς στο παρελθόν ως επένδυση στο κενό και ως χαμένα λεπτά. Έφτασαν δε στο σημείο να αναπτύσσουν θεωρίες για ανοχήρωτες πολιτείες. Τούτο βέβαια δεν ήταν πολιτική θέση, αλλά τουριστική θεώρηση του κυπριακού προβλήματος. Ωστόσο, αν αυτή η θεώρηση συνδυάζεται με την προσέγγιση της προσαρμογής της τουρκικής αξιώσεις, τότε δεν είναι τουριστική. Δείχνει τάσεις αυτοχειρίας. Η συνεχιζόμενη κατοχή εδάφων, οι απειλές και που εκτοξεύει η Άγκυρα, η προώθηση πολιτικών κρυμαζαρισμάτων, περιοχών και προβολής επεκτατικών επιδιώξεων, επιβάλλει την υιοθέτηση μιας αποτρεπτικής στρατηγικής που περιλαμβάνει και αναβαθμισμένες συνεργασίες. Σε ό,τι αφορά τις συνεργασίες θα πρέπει να αναφερθεί το εξής. Συχνά από Λευκοσία και Αθήνα αντιπώνονται οι θέσεις πως αυτές οι συνεργασίες δεν στρέφονται εναντίον οποιοδήποτε. Τι αποσκοπεί αυτή η αναφορά? Αν λέγεται αυτό για να καθησυχά την κατοχική Τουρκία, τότε πρόκειται για λαθασμένη προσέγγιση. Η αμυντική θωράκιση και οι συνεργασίες έχουν προδήλωση σχέση με τη συμπεριφορά της Τουρκίας, τις επιδιώξεις της, την επιθετικότητά της, τη συνεχιζόμενη κατοχή εδαφών της Κύπρου. Γι' αυτό και γίνονται κινήσεις στο πεδίο των εξοπλισμών και των συνεργασιών. Οι σχεδιασμοί αυτοί συνδέονται ευθέως με την αντιμετώπιση της τουρκικής επιθετικότητας. Και το γνωρίζει τούτο η Άγκυρα και γι' αυτό τον λόγο αντιδρά. Βέβαια, τόσο η Λευκοσία όσο και η Αθήνα θα πρέπει να σχεδιάζουν έχοντας υπόψη και τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις και το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν. Αυτό το κομμάτι συνδέεται με στρατηγικές αναβαθμίσεις του ρόλου μας. Ούτε η Ελλάδα ούτε η Κύπρος έχουν την πολυτέλεια της στρατηγικοποίησης, της έντασης. Την ίδια ώρα όμως δεν μπορούν να μην διασφαλίσουν την άμυνά τους απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα. Είναι ξεκάθαρο ότι η Τουρκία βρίσκεται πάντα απέναντι στις όποιες ενέργειες της Λευκοσίας για να ακυρώνει σχεδιασμούς της αλλά και να την πιέζει ώστε να υποταχθεί. Με συστηματικό τρόπο η Τουρκία επιχειρεί να εμποδίσει την Κυπριακή Δημοκρατία να αποκτήσει στρατηγικά ερίσματα στον τομέα της ασφάλειας, της άμυνας, της ενέργειας. Να αποκτήσει μέσω συνεργασιών πλεονεκτήματα, όπως απέκτησε με την ένταξή της στην Ηνωμένη Ευρώπη. Αυτή η προσπάθεια για την Τουρκία είναι γεωστρατηγικής σημασίας, καθώς θεωρεί πως εάν δεν επιβληθεί θα απολέσει σημαντικά πλεονεκτήματα στο πεδίο της επιρροής και του ελέγχου της ευρύτερης περιοχής. Η Άγκυρα αισθάνεται ότι οι κινήσεις που γίνονται επηρεάζουν τις δικές της επιλογές και επιδιώξεις. Γι' αυτό και τεντώνει το σινήν, αντιδρά
και φωνάζει. Με την τακτική αυτή, η κατοχική πλευρά θέλει να προκαλέσει φόβο και ανασφάλεια στην Αθήνα και στην Λευκοσία. Θέλει να ξυπνάει το φοβικό σύνδρομο που κυνηγά τους προσαρμοστικούς σε Ελλάδα και Κύπρο. Είναι πρόδειλο ότι το στρατιωτικό δόγμα της κατοχικής δύναμης παραμένει το ίδιο από το 1974. Επιθετική διάταξη δυνάμεων που βρίσκονται σε ετοιμότητα από τον Εύρο μέχρι την Κύπρο με μόνιμο στόχο να ελέγξει την περιοχή. Και η απάντηση της ελληνικής πλευράς, η πλήρη ενεργοποίηση του αμυντικού δόγματος που καλύπτει από τον Εύρο μέχρι την Κυπριακή Δημοκρατία. Και αυτό ήταν και το άθρο μας, αγαπητοί ακροατές. Πάμε τώρα να ακούσουμε το ένα τραγούδι από τον Ευαγόραν Καραντώνη, «Σπίτια παλιά».

Και μετά από τον Ευαγόραν Καραντώνη που μας ερμήνευσε το τραγούδι «Σπίτια παλιά», αγαπητοί ακροατές, θα πάμε σε μια αφιέρωση. Ο τακτικός μας ακροατής Γιάννης Μισελής αφιερώνει ένα τραγούδι σε όλων των ελληνισμών και ειδικά στους εκφωνητές του 4B. Το τραγούδι είναι του Σοκράτη Μαλά μας, «Πρίγκιπέσα». Πάμε.

Κατερίνα Λιόλου, με το μας ερμήνευσαν το τραγούδι «Νοικιάστηκε». Πάμε τώρα να ακούσουμε τον Νίκο Μακρόπουλο. Πάμε. Πάμε, είναι το όνομα του τραγουδιού.

Και μετά από τον Νίκο Μακρόπουλο στο Πάμε, θα ήθελα να πάμε να ακούσουμε τον Βασίλη Σκουλάν, Γαρδένια. Ένα τραγούδι που πάντα μου αρέσει. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο τραγουδιστής με την χρειά της φωνής του. Ελπίζω να σας αρέσει και εσάς. Κάτι κριτικό.

Βασίλης Κούλας, αγαπητοί ακροατές, μας ερμήνευσαν το τραγούδι «Γκαρδένια». Αγαπητοί ακροατές, η ώρα μας έφτασε για τις ανακοινώσεις της παροικίας μας, που είναι 7 και 47 λεπτά. Και αρχίζουμε με μια θλιβερή ανακοίνωση. Απεβίωσε η συμπάρικός μας Μαρίας Μπούρπουλας το γένος Κόνια από Χίο, ετών 77. Η κηδεία της θα γίνει από τον Ιερό Ναό της Χήμησης της Θεοτόκου Μακροβάτ την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και ώρα 11.30 π.μ. Η Ελληνική Επιτροπή του Ραδιοφόρου εκφράζει τα συλληπιτήρια της στην οικογένεια της αποθανούσης. Ευχαριστούμε την οικογένεια Μπούρπουλα για την ευγενή προσφορά των 100 δολαρίων στα ελληνικά προγράμματα εις μνήμη της αποθανούσης. Θέλουμε να δημιουργήσουμε κάτι που θα φέρει πιο κοντά τη νέα γενιά των Ελλήνων του Brisbane και θα σας βοηθήσει να, και θα μας βοηθήσει να μείνουμε κοντά στις ρίζες, στην κουλτούρα και στην ελληνική μας κληρονομιά. Και επειδή αγαπάμε το ποδόσφαιρο, σκεφτήκαμε ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να ενώσουμε την κοινότητά μας. Έτσι γεννήθηκε το Aegean Cup. Το Σαββάτο, 3 Οκτωβρίου 2026, στο γήπεδο του Olympic Ιερόγκα, 8 ομάδες από διαφορετικές ελληνικές και κυπριακές κοινότητες ή συλλόγους θα συναντηθούν για το πρώτο Aegean Cup. Θα συμμετάσχουν οι ακόλουθες 8 ομάδες. Η ομάδα της Κρήτης, ομάδα Κύπρου, ομάδα Κος, ομάδα Ρόδου, ομάδα Καστελορίζου, ομάδα Κυθυριών, ομάδα Σπαρτιατών, Σαρακιωτών και η ομάδα Μακεδονίας. Είναι μια ευκαιρία να έρθει κοντά όλη η ελληνική κοινότητα. Οι νέοι, οι γονείς, οι παππούδες, οι αγιάδες, οι οικογένειες και οι φίλοι μας. Οι παππούδες μας δούλεψαν πολύ σκληρά για να χτίσουν την ελληνική κοινότητα που έχουμε σήμερα στην Αυστραλία, να κρατήσουν ζωντανές τις παραδόσεις μας. Και τώρα είναι δική μας σειρά να συνεχίσουμε αυτό που ξεκίνησαν. Θέλουμε το Aegean Cup να γίνει μια παράδοση που θα ενώνει την ελληνική κοινότητα στο Brisbane για πολλά χρόνια. Γι' αυτό σας περιμένουμε το Σαββάτο 3 Οκτωβρίου στο γήπεδο του Olympic στο Ιερόγκα. Φέρτε την οικογένεια σας, τους φίλους σας και φυσικά τις σημαίες σας. Ελάτε να γιορτάσουμε όλοι μαζί το πρώτο κύπελλο του Αιγαίου. Και η τελευταία μας ανακοίνωση, αγαπητοί ακροατές, η Κυπριακή Κοινότητα σας προσκαλεί στο 4ο Φεστιβάλ Χαλουμιού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σαββάτο 10 Οκτωβρίου 2026 από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ στο Κυπριακό Σπίτι 2 με 6 Vulture Street West End. Ελάτε να γιορτάσουμε την παράδοση, την ποιότητα και την γεύση του χαλουμιού και της κυπριακής κουζίνας στην με κυπριακή φιλοξενία. Με φαγωπότη, χορό, διασκέδαση, ζωντανές επιδείξεις, εκθέσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Για ζωντανή μουσική θα έχουμε την δημοφιλής ορχήστρα ΑΕΤΟΣ από τη Μελβούρνη. Σας περιμένουμε. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο Στάθιν στο 0412-524-116 ή στον Βασίλη στο 047-716-012. Αυτές ήταν οι ανακοινώσεις μας, αγαπητοί ακροατές, και συνεχίζουμε τώρα το μουσικό μας πρόγραμμα και το επόμενο μας τραγούδι θα είναι με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Το νερό λέει.

Αγαπητοί ακροατές, μας έχουν απομείνει 4 λεπτά για να δουλέψει το πρόγραμμα. Από μένα, τον Ανδρέα Σταύρου, σας καληνυχτίζω. Σας εύχομαι έναν υπέροχο βράδυ και ραντεβού την Παρασκευή πάλι. Όμως μην ξεχνάτε τα ελληνικά προγράμματα αύριο στις 10 και το βράδυ στις 7. Καληνύχτα σας, καλό βράδυ και όπως είπαμε, ραντεβού την Παρασκευή.